Είναι όλα τα σιόν νεβινερά. Αυλά η τάκο. Ουλούμεν τάπε ο γιαχτήλωγο. Με την πίσα γαλαξή μαγαμά. Κινέτω με πίντε γανέν μου πλόκταγα. Κατάτα γανού, ανάρα γανού, λόγικάλα γαμά. Πισένει. Είναι όλα τα σιόν νεβινερά.